0: سيلا إن منارا ولا أقل شلاقيش أكوش شبينا قوق أكو أتل أكوق نسيكوش نأكو بينكانة كتوار نشلا شيو نشقوكا تبل أشوتي كمبازا سنترو لترابياس ألTERNATIVAS ري رايلال نكجوني رلا كونسولتا وانش شابيل كانجلو بال ري ترابياس تتاوزش أوبيسينا لليسنسيالو إدين إدواردو كال ساشكاب أخر ساتيبشي كول سان بيدرو كارشا شيشكات لإغليسيا مونتيبرون بولكيليشا لين لونس توك سابادو وخشاقي أونال إلاتو خو أونال إكو باتسونسش كوكلير 33-23-24-10 سنترو دي ترابياس ألTERNATIVAS ري رايلال.
1: Μας πω ελεμότ, μα ακάλι καουσλάς ξαλικαί βάρσια αλλημό τσέρβις από το τελεπέ, να τα ομάλι τέρα αράγκο αλικίλα κι άλλη Χόντα, Ιαμάχα, Σουσούκι, Ιτάλικα, ούτα κι άλλη καρούλη ρε τα λίλε βελεπαντζίτς. Τι καί πάλα είναι τα ομάνα ρίγκοβαν, τα ισχαλιάλι να και καμτήν κουλικούι ούτι κοκάς, ράσο να και μαζέ, τσιρούλι νιντε, να κοσίκουι σαν Χουάντζε Μέλκο, αράγκο αν τσέρβις από το τελεπέ, να βάχουι να και σποχό ξαλικό χλεπάν, 77-90 3-0-0-15 Μαλάχταλη 48 27-27-28 Κουάφα χατσόλ να χρυκαμώτα αν σκομόν λιχά καν χελεπάλ τελτός ριβάλ να χουν ελίκτια βιλάκ.
2: ¿Y vos a dónde llevas esas botas?
3: ¡A botarlas!
2: ¡A botarlas!
3: Sí, porque cuando usas botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil, las otras botas, ¡las botas!
4: Botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil se parecen a mi gente porque no se saben rajar. Si usas las botas de Río Vinil, las otras botas, ¡las botas!
5: Río Vinil.
1: Ρίσκιλ πάλι ρίσκαου ηλάτσι χουνιλέπι ίσκ τεντός πανουκίδας ρατζιά μαγκάν αχμαρδε χαρούξια φανκέτ ρε. Λαχ πανονέλ καου αφρέλ για λιπά καου ρε στυλ ρε ζιλπά τους παμπαλέπι ίσκ φανκέτ τα γιουάμ. Κουάν της καστάν καγελεπά ρε ζιλπανέπι τα χέλ κουάν τα ισκούπ τα δι ίσκ. Να στήξει αλάνι να ξιουσί κουάν δι ίσκ κουάν τα γιουάμ χω αχμίδι μαγκάς και αχιλάλ. Να συναλεπά αχμίδι ίσκ την

Ρισκυρπά ρίσκα ουλά τσι χουνιλέτη ίσκ Τεντός πανουκίδα χατζιά μαγκάνα χμαντρε χαρούξια φανκέτρε Λαχπανονέλ χαου αφρέλ για λιπά καου ρευτήν τίλ ρεζιν πάγου σπαμπαλέτη ίσκ φανκέτ τα γιουάμ Κουάντις καστάν καγελεπά ρεζιν πανέτη τα χέλ κουάντα ισκόπ τα δι ίσκ Να στήξει αλάν να ξιουσίν κουάντι ίσκ κουάντα γιουάμ Χωάχ μη δημακάσια αφιλάν Να σ

Sanakuan, ulag siya na lil, nak tuatina kerikin. Tiyala kuy, tuatina kerikin, panak akhir iru nak takakot sa ibli kong kong si Koknalip. Koknalip, apanan, timil-timil na keuching, ud nakataw, liru sila. Ay, os kawapil karo ka kwestyewal. O kwestyewal ko na kinalip ako, anak. Lais tiyo kesh karingkil, tiyalakbar. Aling salite na mit, bantiyo siya ka na neka ak. Tiyo ako is karingkil, bantiyo siya ako na chin. Tiyalakbar, ran peteng, tiyalakbar na kuwan karingkil. Tiyaban, nagestaklaki, kawapil kaput na kinkasi na kakeka na le, chirisle, li politikos. Huli na katsukwak, nga. Matiyo kinto siya balik sa atin. Karo na katiyeli, karo tiyo chiyuslik. Utaan tiyo chiuslikan, mukumukmuta. Onda ni oks tiyo bali atin sa shbenip, inka naru. Usta kolbilin banlis ni malil rui chakrap, sali ole huska karra karra lika ni malil rui chakrap. Inka narak na hoka indin chay sa atin, inka naru. Li naru ni tiyo bali, karu tiyo chiuslik. Anaan. Kukanyak. Naroon na kinje erechi kokain. Kwan huli esilal itiyo chibe tiyalak chibar sa ebli kong komong kok esilal malak li redes sociales na timan chokre. Litento na kwan sa kobre sinkiru li kakausl li kanale rena kinkashi tootanek sa ebli chakilal rena kokain marechik te ula kanyakip tinakto resi chibek. Kutinga kahuito ay roksi rinakte ulak salina ahe kuta antakat sakal unelik rahal kutan tiyoke achi ating salitumin udla okwang subsuko salina bail. Chulishaan pantyo siya kawa sepol chanain nashtinak esla estak tenamit sa chigunis te pala katinamit Guatemala. Tento na te ekene etal sa chigunilep ebli politikos. Wal nun tajenak kyo kep chichistie chingkil usta tokmahi kwan shonalep rena hukain te spano li kangela in. Kyo kep chichistie chingkil na hukain kwan kosa li tuktukilal manich eoke ani seguridad natye mancha kreem. Na kestiechein na kokain kuang lipan ya la chubar. Na kestiechein na kokain ta kuang shwanun kuang kile blisnin kasu lipan lepar. Yo ke chichechein kil na kokain te skup te chiavi lobresi e blinin beh malas li carreteras. Kuan choka na kuna kestiechea kuang ha kangel maga kaoslak. Oh, nakatesh alu, no, nakesh ke huna kamata, no, ya inkahya taxi inkil yo ke spanunkil. Hokanak, banu sila la esa tenamit, chigunil tenamit Guatemala. Me kana si kerip na hoka in yo ke be balakinkil. Pana kuna kakere tal kah kuna kone roxinkil, rena hoka in te ulak salina hech barkenum tajenak stoh, vale? Kaoslachi us karu o te abanu kulah kapeh. Panahaan sakat sakal kuanke sakal sashnimal ru usilal. Udla ojun elik suzuko saline bail. Kaoslachi us. Maakana bakwi na kokain toke ba balakinkil. Usbiak shintie ilumagi. Kokain tiyo kishtiebal. Ambiti derak na tintie. Kokain tiyo kishtiebal. Udlat ka kawapil ka rin kati? Tiyalak kuy. Mo mani nin take. To ka rin mani tiyo kish takin kil. Tiyaban. Kukain kwak shakip tiyap. Kikwan rilbal kwan hon lah kubanel to kubanel chakra. Lina kwan shten kankil lidne ba. Harin sa litinamit kuban. No kutin tietes ka ba na kan tiyo kish banu kili politin ka kahwi tiyo kin chirisli kwa shakir chik hinkali na uwar kwan ke
το χωναχωάνα, άγια τίωσα, τίωσα, τίωσα την γέρε. Και ο Γκέσκοτ Βεσίν κύριε, βάλ, ο Μακρύα, είναι και ο Κίνη, και ο Κίνης την χαγκυλεύει την αμύτη, δικαλε, βάλ, και ο Κίνης ρε χαγκύλει σε μέν, το και ο Κίνης ρε χαγκύλα ειν, και ο Κίνης πάνουν κύλα ειν. Καούτ να το χωναχωάν. Καρούς πάνω σε λίγο, και κουάν. Μας όχι πάνω έχουν να χλεινάλε, καρούλι ρουσιλάλ και κουάν σπάνουν κύλα ρίνσαλι την αμύτη κοπάν. Λα είναι ινάου κομμόν, απειο μάχ καρού την κέρε. Λα είναι ινάου. Να χραχλαλτσιάπ, να κουάν σκεβάλ ο μιλιόν ρε βλέχ λιπουτάλ, ρε να χτες καγχελά σάλι στην αμύτη. Χαρού σε καγχελά καρίν κομμόν. Χαρού. Χαρού κομμόν και ο μαγμί. Μα έχουν παιδιάλ. Μα έχουν παιδιάλ. Ούτε να έχουν κουανκέ ανιαχέ πλιάξε κοκλά και στιέτσιν κύριμπε και άλλα πάρτι ο κέσ κουτμπεσιν κύριτσαλι κομμόν και όλ εσυλάλ. Άγιο, ας μου κανταχώνε και στιέλι κοκάσα καρσλανατίν έσον νοσε βάλεσαν και όλοι κοκάλ. Κοκάμπη και άλλα κουίν να κουάνσι τα χλανκύλι εσυλάλ να είναι. Μου κοτεκτή, τα. Κοκάνακ, ούς, χάπια κέπ, κακ ουλάχ καρούτι ο κέσ κεβάλ. Κουάν κέβανε κέπ το χάκ, κακιά κέπ λι άκ. Κουάν κέβανε κέπ το χτσαχόμ, κακιά κέπ τσαχόμ. Ρέναν χω καϊν μαρέ ουτσικάν, τι ο κέσ ναου αλτσάν ρούνα κουάν κό. Λιά ξέ κουάν, άγιος. Μα ξέ κουάν, ίγκα τσίκ κουμόν, ίγκα τσίκ. Κουί ούστι ούτσι καγγελά καταχκούρ τα χαχαλέ. Μην γεμό, με έτσι καί. Κουί ούστι ούτσι καγγελά ούς. Απανά κουί μα έκανα σπανού κατάχ, έκου άγχαρα. Κατάχ, ένα τόχο να χωάντι ο κέσ κουτμπε συγκύρι. Μου κου κουάντα, έγκα, έγκα μα, μου κου χωκάντα τσαχάλ. Ο κένα πει. Μα αν είναι και σάτιν, τι ο κέσ και πάλι καρού τι ο τσιουσλίκ. Ούτε αν δεν το να έχω κάνει χαρνάου, κατάου ηρού, λιάτην. Ο κανκομόν. Μα νου μεκτάρε, τσαν και ολαφτσι καχβόν, τσα πάν κακάου σλάχσε ούσους. Αμπί, χούλι να λε, να σκώσκ, ραχλάλ κουτάν, σοκ έτσι χουνίλε τένα μήτα χέχτσι.

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα φατζιά, μακάνα μαζε χαρούξια φαντεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά, καουρεστίν, τίλ δε ζυμπάνου τη παμπαλέ τη ίσκα φαντεβρέ. Κουάν τη κασάν καγελεπά δε ζυμπανέ τη καχέ, κουάν τα σκούπτα τη ίσκα. Να στήξει αλάνι, να ξιουσί, κουάν τη ίσκα κουάν τα τζουάμ, χωάχμι τη μακάσια αφιλάν. Να συναντεπά αφιλ τη ίσκα την κάνα κανά τα τζουάμ, ουτ να δίν, ουτ να σπάνει κύλα και αχέλ να σε οχρε τη ίσκα. Σάλι κομμόν παντεπάλ, ούτε με δίκ, αράν κουάντης παντεπάλ, να χπάνον έλχα ο αφρέδι για λιπάτ, να τα ουμάν σάλι σκάπ, σαλαπέτα, κανά πιχάλεπαν, ούρταν μάρκος, σαν κιάντα και ο κάτσις ήρθα λιτέψε, δε κρέ, θα διδώ στα χάλιστε να μην σκοπάν. Ρε να χουάν χαλκο σιλάζε, να χταρθεί να χπάνον έλ, να δούνα κατ' ποχόψα τις 70 ή

άλλοι ότι συγκληγούν αλχούν λαχού καζάς χασπάλι όπον αλδελί έκαλα αραν καουακώθη Αλμπέρτου αξ και τσακλήσε ρεπορτή χώκαν ακούε καουαμάρ θέλει γινό τσέχον ελέ μπλήκο μόν ματιάλ μαντού σε ρες μανά κομμάτια όγκα σε μπάλε ρακέ γρέλι πού Χωτσάνου να χνουμε λις πόιλι να μπέχ μαγιάλ σκουάν άτινακ σκουάν θερέκικ σκουάν κόσοκ σκουάν να μπάλ μαγιάλ ο κανακουί να κτιότσι νουμε γλυκέ λαό μαγιάλ ο κανακουί σκακέ μαγιάκ σκαπεσέ μαγιάκ κουί οσιμπά κλικά σκέσιν σκακέ ακουί μαγιάκ σκασλάνι σκουάε μαγιάλ προμαντός ρέλε καουαδιός να κέμπλη κομόν να κουί νεκές και έτσι λίν την κόσ μεσβάλι κομόν να νίτα άραχτσανε Λίσο σοπ, κατά κλάτσι με στέγμενε. Αν η τράχη καζλάν η σκουάλη, νιν κέτσι ματεριάλ, σλά κόβα νέρα, ο σκέγμανε. Ο κανένα κανακουάν, καμάτσι σε αλκουά, χωσέ, κουίτσι ο τσιωκό. Σα χοντσι άψι και ο κότσι κουλάκ, χούνιο μενιά. Να πάει να κιό τσι σέκ. Κομμανέ σαμπανά, να τσάλα κουίλια κακάψουλα. Για λέκα κάψουλα.